Άγγολο Family Bank. Λέει φω η Βάγγολα, ο Λίγο Λέα Σουμαφουά, σου σε φούλο, λέει Μασίνο Κούσο, Λουά Φίλου Σου, Μαλαιόνο Βατζάλβα, Τζουάι Αουστάλια, λέει Σοβιά, Φαγκαμπάνου Σοφά. Μαλαιόνο Αλή, Τζαβάλε, Αγγουίβο, λέει Ασόα. Βάε, καμπή κυλέντα, Ουνάντα, Μπέγα, Βάγια, Γερία. Lamos telesefo fangalima ofisa va darvanto le rifo i vango la voli malo la vole fai le faiva e malo le jawa tai joy with anto tanto tala mi le pansefica male la lo langi pancia